0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: Γεια σας, είμαι η Αμαριλής.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
3: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
6: Είμαι ο Πάνος Μυριάνθους και ακούτε Ράδιο Κόσμος 95,2. Το πρώτο ραδιόφωνο της Πάφου.

0: release from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: The Island. Cyprus. The City. Paphos. The Radio. Cosmos 95.2 FM Stereo.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

αναστάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Κόντρα πάφου Ιεροκηπίας. Προχωρούν οι σχεδιασμοί για το αμφιθέατρο του Δήμου Ιεροκηπίας στην Αχελιά. Ούτε κουβέντα για τη δημιουργία περιφερειακού κημητηρίου στην περιοχή Μωροκάμπος. Άντρος Κυπριανού. Αποκλειστικά στον αδέσμευτο. Ποια ήταν η καλύτερη ευκαιρία για λύση και ποιες οι ευθύνες Αναστασιάδη για το ναυάγιο. Χωρίς κολυμβητήριο ολόκληρη επαρχία πάφου. Λουκέτο λόγω βλαβών. Αναμονή μέχρι το 2027 για τη Γεροσκήπου. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: Ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου από βροχή και υγρασία με τα κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονωτικά υλικά και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου, για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε. Κουράστηκες κι εσύ κι εγώ, γι' αυτό χωρίσαμε.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Κόντρα πάφου Ιεροκηπίας. Προχωρούν οι σχεδιασμοί για το αμφιθέατρο του Δήμου Ιεροκηπίας στην Αχελιά. Ούτε κουβέντα για τη δημιουργία περιφερειακού κημητηρίου στην περιοχή Μωροκάμπος. Άντρος Κυπριανού. Αποκλειστικά στον αδέσμευτο. Ποια ήταν η καλύτερη ευκαιρία για λύση και ποιες οι ευθύνες Αναστασιάδη για το ναυάγιο. Χωρίς κολυμβητήριο ολόκληρη επαρχία πάφου. Λουκέτο Λόγο Βλαβών. Αναμονή μέχρι το 2027 για τη Γεροσκήπου. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Γιατί η πρόληψη είναι πάντα πιο έξυπνη από την έκπληξη. Με το νέο χρηματοκιβώτιο της Grand Well, τα χρήματα, έγγραφα, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενά σου θα έχουν τη δική τους ασφαλή θέση. Τώρα απόκτησέ το με 20% έκπτωση και δημιούργησε έναν ασφαλή χώρο για ό,τι είναι πραγματικά σημαντικό. Για ό,τι αξίζει να προστατεύεις. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.

Power Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και

0: μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Κόντρα πάφου Ιεροκηπίας. Προχωρούν οι σχεδιασμοί για το αμφιθέατρο του Δήμου Ιεροκηπίας στην Αχελιά. Ούτε κουβέντα για τη δημιουργία περιφερειακού κημητηρίου στην περιοχή Μωροκάμπος. Άντρος Κυπριανού. Αποκλειστικά στον αδέσμευτο. Ποια ήταν η καλύτερη ευκαιρία για λύση και ποιες οι ευθύνες Αναστασιάδη για το ναυάγιο. Χωρίς κολυμβητήριο ολόκληρη επαρχία πάφου. Λουκέτο Λόγο Βλαβών. Αναμονή μέχρι το 2027 για τη Γεροσκήπου. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που μοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.
2: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical.

0: Φεύ. Χωνιά στο Παγκράτη. Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα.

πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα.

0: χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: The Island, Cyprus, The City, Paphos, The Radio, Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.
1: Ένας κόσμος μαγικός. Ο δικός σας κόσμος.

0: on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.

Αντιδράστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Κόντρα Πάφου Ιεροκηπίας. Προχωρούν οι σχεδιασμοί για το αμφιθέατρο του Δήμου Ιεροκηπίας στην Αχελιά. Ούτε κουβέντα για τη δημιουργία περιφερειακού κημητηρίου στην περιοχή Μωρόκαμπος. Άντρος Κυπριανού. Αποκλειστικά στον αδέσμευτο. Ποια ήταν η καλύτερη ευκαιρία για λύση και ποιες οι ευθύνες Αναστασιάδη για το ναυάγιο. Χωρίς κολυμβητήριο ολόκληρη επαρχία Πάφου. Λουκέτο λόγω βλαβών. Αναμονή μέχρι το 2027 για τη Γεροσκήπου. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

0: Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Cosmos FM.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή

0: Assis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Assis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κεραίες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Tower Electrical Paphos. Το φθινόπωρο ήρθε και είναι η ιδανική εποχή για μια καλή οργάνωση. Ώρα να τακτοποιήσεις το σπίτι, την αποθήκη, τον γκαράζ ή το εργαστήριό σου. Βάλε τάξη στον χώρο σου. Με 20% έκπτωση σε ράφια για να βρίσκεις χώρο εκεί που δεν υπήρχε. Και με αμέτρητες προσφορές σε εργαλειοθήκες για να έχεις κάθε εργαλείο στη θέση του. Μάζεψε και οργάνωσε με ράφια και εργαλειοθήκες, γιατί κάθε πράγμα έχει τη θέση του. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
2: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια

κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα, τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονοτικά υλικά και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου, για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας

0: Άσε μισό λεπτό το cowbell να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ριφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
0: Κόφτε τώρα, παιδιά.
1: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
0: Σχία, ρε. Πω.

0: Εστιάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Κόντρα πάφου Ιεροκηπίας. Προχωρούν οι σχεδιασμοί για το αμφιθέατρο του Δήμου Ιεροκηπίας στην Αχελιά. Ούτε κουβέντα για τη δημιουργία περιφερειακού κημητηρίου στην περιοχή Μωρόκαμπος. Άντρος Κυπριανού. Αποκλειστικά στον αδέσμευτο. Ποια ήταν η καλύτερη ευκαιρία για λύση και ποιες οι ευθύνες Αναστασιάδη για το ναυάγιο. Χωρίς κολυμβητήριο ολόκληρη επαρχία πάφου. Λουκέτο λόγω βλαβών. Αναμονή μέχρι το 2027 για τη Γεροσκήπου. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.
1: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

Tower Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και

Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Tower Electrical Paphos. Μερικές φορές αυτό που χρειάζεται ένας χώρος είναι το σωστό φως. Ανακάλυψε τη συλλογή μας από επιτραπέζια φωτιστικά και δώσε στο σπίτι το γραφείο σου περισσότερη ζεστασιά, στυλ και χαρακτήρα. Έλα να βρεις το δικό σου σήμερα και επωφεληθείτε από την προσφορά μας. Ένα συν ένα δωρεάν. Παίρνεις δύο, πληρώνεις μόνο ένα. Για περιορισμένο χρόνο. Φώτισε τον χώρο σου, ανάδειξε το στυλ σου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο Tower Electric.

δράστες στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Κόντρα πάφου Ιεροκηπίας. Προχωρούν οι σχεδιασμοί για το αμφιθέατρο του Δήμου Ιεροκηπίας στην Αχελιά. Ούτε κουβέντα για τη δημιουργία περιφερειακού κημητηρίου στην περιοχή Μωροκάμπος. Άντρος Κυπριανού. Αποκλειστικά στον αδέσμευτο. Ποια ήταν η καλύτερη ευκαιρία για λύση και ποιες οι ευθύνες Αναστασιάδη για το ναυάγιο. Χωρίς κολυμβητήριο ολόκληρη επαρχία πάφου. Λουκέτο Λόγο Βλαβών. Αναμονή μέχρι το 2027 για τη Γεροσκήπου. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτο.

24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές. Give me up all night.

μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Στα CIS Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star CIS Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starcisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Κόντρα Πάφου Ιεροκηπίας. Προχωρούν οι σχεδιασμοί για το αμφιθέατρο του Δήμου Ιεροκηπίας στην Αχελιά. Ούτε κουβέντα για τη δημιουργία περιφερειακού κημητηρίου στην περιοχή Μωρόκαμπος. Άντρος Κυπριανού. Αποκλειστικά στον αδέσμευτο. Ποια ήταν η καλύτερη ευκαιρία για λύση και ποιες οι ευθύνες Αναστασιάδη για το ναυάγιο. Χωρίς κολυμβητήριο ολόκληρη επαρχία Πάφου. Λουκέτο λόγω βλαβών. Αναμονή μέχρι το 2027 για τη Γεροσκήπου. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

σάπιο κοιλιών που κρατούσαν για την πάρτη τους την κριτική. Δεν υπήρχε τότε η εξουσία.

75 ξεχαστήκαν όλα αυτά. Πλάνες πανωρές και ακτίφ κομματικά. Είχε και ένα μπάρμπα απ' την Αμέρικα.

5 χρόνια η προσγείωση διαρκεί.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

είναι αυτή εκεί που ζήσαμε μαζί. Πως είμαι κακοτράχαλο το μάρι διστραμμένο. Πως στις γυναίκες με έναν τρόπο ύπουλο μισώ. Κι ότι με αυτές να κοιμηθώ ποτέ μου δεν πηγαίνω. Ακόμα λένε πως τραβώ χασίσι και κοκό. Πως κάποιο πάθος με κρατεί φρικτό και συχαμένο. Κι ολόκληρο έχω το κορμί με ζωγραφιά σε σχρές. Συχαμερά παράξενες, βαθιά στιγματισμένο. Ακόμα λένε πράγματα φρικτά πάρα πολύ. Που είναι όμως ψέματα χοντρά και κατασκευασμένα. Κι αυτό που εστίχησε σε με πληγές θανατερές. Κανείς δεν το μάθε, γιατί δεν το πάσε κανένα. Μα απόψε τώρα που έπεσε η τροπική βραδιά και φεύγουν προς τα δυτικά των μαραμπούντα σμήνη. Κάτι με σπρώχνει επίμονα να γράψω στο χαρτί. Εκείνο που παντοτινή κρυφή πληγή μου εγίνει.

φράγκα γαλλικά με έβγαλε μια φωνή. Κοίτα μια εμένα να κοιτά με μάτι αγριεμένο και μια το πορτοφόλι μου. Μα πού μείνα κι εγώ, ένα σταυρό απάνω τη σανίδα κρεμμένο.

0: ακόμα βασανιστικά το σώμα μου παιδεύει.
1: Λένε για μένα η ναυτική που κάμαμε μαζί. Πως χρόνια τώρα με γυναίκα εγώ δεν έχω πέσει. Πως είμαι παλιωτόμαρο και πως τραβώ κουκό. Μα αν ήξεραν οι δύστιχοι θα μ' είχαν συγχωρέσει. Το χέρι τρέμει ο πυρετός, ξεχάστηκα πολύ. Ασάλευτο ένα μαραμπού στην όχθη να κοιτάζω. Κι έτσι καθώς επίμονα και εκείνο με κοιτά. Νομίζω πως στη μοναξιά και στη βλακεία του μοιάζω.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
2: Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζωή και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: The Island. Cyprus. The City. Paphos. The Radio. Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Cosmos FM.

τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM. Κόσμος 95.

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σου.

Θέμα τιμής, θέμα τιμής. Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: κόσμος. Μαγικός. Ο δικός σας κόσμος.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω.